διαφαφητές βασιλικούς να βγαίνουν ασπαράθι. Ω, να βγαίνουν α...

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 η αφετηρία μιας διαδρομής 60 λεπτών σε μια καινούργια ημέρα με παραδοσιακό κρητικό τραγούδι, με λύρα, με λαούτο, με μαντολίνο, θα πορευτούμε ως και τις 7. Ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα.

0: σημάδια θα μ' αφήσει.
1: 14 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ένα μικρό καλοκαιράκι βιώνουμε εδώ και 2-3 μέρες. Η ποικιλία του καιρού σε περιοχές της Κρήτης είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Καλημέρα φίλοι μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε καθοδόν αυτή τη στιγμή, αν επιστρέφετε από την νυχτή

πρωινή σας διασκέδαση. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι ίσως τώρα σχολάτε από νυχτερινή βάρια, σε εσάς που εκδράμετε, αν είσαι από τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο σας βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας σας. Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Καλημέρα στη φίλη μου την Κωνσταντίνα, δεν πρέπει να ξεχάσω να πω. Είναι και ο Θεός καλά. Με ένα γρουλί στην πλάτη.

και πετούνε. Αγγέλη και πετούνε, μα εγώ συχνά τσι συναντώ στη γη και πορπατούνε.

Ганяме галибирка, я врихнете то корми му. Врихнете то корми му και να τη σβήσει δεν μπορεί, άλλος πως εμικρή μου.

Καλημέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε περιοχή, σε κάθε μεγάλη πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε μετόχη, όπου και αν σας συναντάμε. Από την Σιτία, από το Παλέκαστρο, από την Κάτω Ζάκρο, την Ιεράπετρα, την καλημέρα μας να στείλουμε στη Βιάνο, την καλημέρα μας στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα. Καλημέρα στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τον ομό Ηρακλείου, από τις Αρχάνες, από το Σκαλάνι, από τον Πύργο, από το Τιμπάκι. Την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμο, στο Πέραμα. Την καλημέρα μας στις Μέλαβες, καλημέρα στα Χανιά, στην Κίσαμο. Την καλημέρα μας στα γειτονικά νησιά, στους Απανταχού Κρήτες. Διαδικτυακά e-krite.gr, το πόρταλ του σταθμού. Για να ακούσετε τα αγαπημένα σας ραδιόφωνο, να φέρετε την Κρήτη κοντά σας, αλλά όχι μόνο από μουσική, αλλά και από οποιαδήποτε μορφή ενημέρωσης που έχετε τη δυνατότητα μέσα από το e-krite.gr να μάθετε. Εμείς θα είμαστε ως και τις 7 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα να έχετε, καλό Σάββατο.

Με κοντιλιές, με λύρα, με λαούτο, με ασκομαντούρα και με βιολί, με συρτά, με κάθε όμορφο ήχο που γεννάνε τα όμορφα κριτικά όργανα που πελεκούνται και δημιουργούνται στην Κρήτη, βαδίζουμε έως και τις 7. Και λέει μια μαντινάδα: «Να το θυμάσαι πάντοτε πως η ζωή είναι λίγη και δεν υπάρχει άνθρωπος να έρθει και να μη φύγει. Όποιος το δρόμο τσιτιμής βαδίζει και σκοντάψει, σβήνει ένα φως που δεν μπορεί ποτέ του να ξανάψει». Αντρούς χατήρι μη χαλάς, γυναίκα γυναίκας να μη τάξεις, γι' αυτό ποτέ σου μη ζητάς με θηλυκό να γιάσεις.

Με ματινάδες κάθε Σαββατοκύριακο θα σας λέμε την πρώτη καλημέρα όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι βρίσκεστε καθοδόν, πηγαίνοντας στο χώρο της εργασίας σας, στους επαγγελματίες οδηγούς, στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων. Απομένουν περίπου 2 εβδομάδες ακόμα για να λήξει και η φετινή σεζόν, η φετινή τουριστική σεζόν. Ερχόμενος στον πρωί στο σταθμό, αντικρίζω το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι περιμένουν τα τουριστικά λεωφορεία, τα βανάκια για να μεταφερθούν στα ξενοδοχεία, στους χώρους της εργασίας τους. Καλή δύναμη, να ευχηθούμε καλή ξεκούραση σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από την νυχτερινή σας εργασία.

Λέει, φίλοι μου, μια μαντινάδα πως τούτη ζωή είναι ψεύτικη. Και όποιος τη νιώσει μόνο, γλεντά με κάθε του χαρά, γλεντά και με τον πόνο. Φεύγει η ζωή και χάνεται, και δεν γυρίζει φως μου. Και εσύ θα ρεις πως θα γεννείς κατακτητής του κόσμου. Ο ψάργας μες στον ύπνο μου ζούσα σε ξένους τόπους. Ό, τα παντέρμα όνειρα πως ξεγελούν τους ανθρώπους.

Λέει μια ματινάδα φίλη μου, οι ατζάρες σου οι όμορφες, ο ντεφορείς σορτσάκι, γίνονται χάρμα οφθαλμών σ' όλο το χωριουδάκι. Από τα άνθη τσιροδιάς που έχουν περίσα χάρη, το πρόσωπό σου το όμορφο τη λάμψη έχει πάρει. Χρόνε, χρόνε προδότη τ' ομορφιάς, μην τα καρδιά επιμένεις, βιόλες που ξεχωρίζουνε σαν τζάλες να μαραίνεις.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7, από τις 6 ξεκινήσαμε με καλή κριτική μουσική, λέγοντάς σας την πρώτη καλημέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ή Crete.gr, το πόρταλ του Radio Crete, όπου έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά και να ξεναγηθείτε σε οποιαδήποτε μορφή είδησης θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε την υγειά σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντός 10 ημερών για τα νοικοκυριά και 15 ημερών για τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης αρρωγής στους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, εφόσον οι φάκελοι είναι πλήρη σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Παράλληλα, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος θα έχει από την ερχόμενη εβδομάδα επαφές με τους δημάρχους των πληγισσών περιοχών. Την ίδια ώρα κάτοικοι και παραγωγοί του οροπεδίου Λασιθίου διοργανώνουν σήμερα στις 11 και στις 5 καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες. Σε επαγκρίτια κινητοποίηση προχωρούν και επαγγελματίες αλλοί σήμερα στις 11 το πρωί στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, διαμαρτυρώμενοι για το νέο νομοσχέδιο, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τα προβλήματα του κλάδου. Ζητούν μέτρα στήριξης, μείωση του κόστους καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε πρόσθετη παρέμβαση για τη στήριξη των Ελλήνων αλλιέων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της ενίσχυσης για το πετρέλαιο. Μια ακόμα ζωή χάθηκε στην άσφαλτο στην Κρήτη, αυτή τη φορά στα Χανιά, όπου ένα τροχαίο δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη για ένα 34χρονο δικυκλιστή. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, το οποίο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε στήλο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και οδηγήθηκε στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Στη σύλληψη ενός 60χρονου στην Ιερά Πέτρα προχώρησε η αστυνομία την Παρασκευή με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι γιατρούς ή αστυνομικούς. Ο συλληφτής φέρεται να είχε το ρόλο του εισπράκτορα του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 απάτες, ελασίθηκε βιωτεία, με τη συνολική λία να ανέρχεται σε 140.400 ευρώ από μετρητά και κοσμήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν 1.675 ευρώ, κοσμήματα και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή της οργάνωσης σε τουλάχιστον 20 ακόμα υποθέσεις, τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Η πίεση των μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης παραμένει εντονότατη, καθώς 143 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν χθες σε 3 νέα χωριστά περιστατικά. Ειδικότερα, 44 έφτασαν στην περιοχή του Καστρίου, μεταξύ των οποίων 5 γυναίκες και ένα παιδί μόλις 3 ετών. Νωρίτερα, 56 λαθρομετανάστες είχαν αποβιβαστεί στο Καλαμάκι της Νέας Ανατολής, στην Ιερά Πέτρα, όπου βρίσκονται οι διστελέχοι του λιμενικού. Υπενθυμίζεται ότι η δύναμη της Frontex προχώρησε στη διάσωση 43 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Γάβδου, οι οποίοι και διαμένουν προσωρινά στο λιμάνι της περιοχής. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στο Λασίθι για σωρία ζωοκλοπών. Ηγετικό ρόλο στη σπήρα φέρεται να είχε ένας 22χρονος, ενώ η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως σοβαρές ενδείξεις για απάτη μαμούθ, καθώς οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να εισέπραξαν σχεδόν 100.000 ευρώ από κοινοτικές ενισχύσεις, δηλώνοντας εικονικό ζωικό κεφάλαιο. Την απόσυρση του σχεδιαζόμενου αιωλικού σταθμού ισχύως 52,8 ΜΒ στην Ασίγωνιά ζητά ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επικαλούμενος την περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία της περιοχής, ζητά την παρέμβασή του για την προστασία των λευκών ουραίων, του δάσους, του Αζίλακα και της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κουρνά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει διμήρη επίσκεψη στην Κρήτη αύριο και μεθαύριο. Στο επίκεντρο των επαφών και των συναντήσεων θα είναι οι πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα ζητήματα των υποδομών αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Στην προσωπικότητα και στη διορατικότητα του Ζομπανάκη εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε χθες το βράδυ στα Χανιά για την εκδήλωση του Χρυσόστομου. Λαμβάνοντας το λόγο, υπογράμμισε ότι η παρουσία του ξεπερνά το τυπικό θεσμικό καθήκον, καθώς συνδεόταν προσωπικά με τον Μίνου Ζωμπανάκη και υπήρξε μάρτυρας της βαθιάς ειλικρινούς φιλίας που τον ένωνε με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των νησιών, ώστε οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι νέοι, να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους και να χτίζουν το μέλλον τους. Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση Ελλάς ΠΑΣΟΚ με προσωπικές επιθέσεις μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Τα δύο κόμματα κατηγορούνται αμοιβαία για ζητήματα διαφάνειας, με το κόμμα Τσίπρα να επικρίνει τα τραπεζικά χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει αδιαφανή χρηματοδότηση της Ελλάς. Για πορνογραφία ανηλίκων συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στην ελληνική αστυνομία. Εντοπίστηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις νέες συλλήψεις, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Στην κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών και στις εργαστηριακές εξετάσεις για 1.600 ουσίες επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η δέσμευση της περιουσίας των γιατρών, ενώ εξετάζονται και τραπεζικοί λογαριασμοί που είχαν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα επέστρεψαν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα 53 ιστορικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται και η μεταφορά στη Σόφια των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Το Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η ρύθμιση των 120 δόσεων που δίνει ανάσα αποπληρωμής χρεών σε 10 χρόνια από 6 και με έως 40% χαμηλότερη καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με τις 72 δόσεις. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη σχετική διάταξη, ενώ παράλληλα επεκτείνεται ως τα μέσα του νέου χρόνου και η διορία για αιτήσεις ένταξης, η οποία κανονικά θα έκλεινε το Δεκέμβριο. Συμφωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η απόφαση ελήφθη έπειτα από επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Την έντονη δυσαρέσκεια και την ξεκάθαρη άρνησή της εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό κόστος της εξάρτησης και δεν επιθυμεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περίκοπες ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Ριάντ σύμφωνα με ιατρική πηγή από τοπικό νοσοκομείο η οποία μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας στη Βρετανία αφού τραυματίστηκε σοβαρά όταν εισήλθε σε χώρο όπου φιλοξενούσε.

0: Φιλοξενούνται τίγρη στο πάρκο Άγρια Ζωή, ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιόρκσαϊρ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΦΥΤ ήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την αποβολή του Αϊτόρ στο 66ο λεπτό και να πετυχαίνουν τα 2 από τα 3 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Θα παίξουν ακόμα στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 θα διεξαχθεί το ματς Άρης Βόλος. Στο μπάσκετ, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ιτήθηκε στην Αθήνα από τον Πρωτέα Βούλας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Γενικά, αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα Κυριακή. Ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υγρασία θα είναι γύρω στο 70 με 80%. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

μέσα. Θα τσιδάρεψεις μέσα στο νερό, τάτσι να μπλεχτείς, να έχει και κάκορέξα.

μ' αγαπά, μια με μισή, μια θέλει, μια δε θέλει. Μια θέλει, μια δε θέλει κι όλο μου κάνει πείσματα σαν το μωρό κοπέλι.

πολλά λογιάζω να σου πω, μα σας εδώ τα χάνω. Άντες, άντες, μα σας εδώ τα χάνω, από την αγάπη την πολύ.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από

0: Τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε έτροχια οριστικής ρήξης φαίνεται να εισέρχονται Τραμπ και Κίεβο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Η δήλωση ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στην προσωπικότητα και τη διορατικότητα του Μίνου

0: Ζουμπανάκη εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρέθηκε χθες το βράδυ στα Χανιά για την εκδήλωση του Χρυσόστομου. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη δήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη ξεκινά αύριο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας επισκέπτει Ηράκλειο, Λασίθη και χωριά του Ρεθύμνου. Παράλληλες επαφές κλιμακίου του κόμματος και στα Χανιά. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8 που έτρεχε τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με καύσιμα, ρεύμα και ενίκεια να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση επεκτείνει το μηχανισμό επιδότησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης αναμένεται να καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Εκώσε τέχθη διπλού στη φύση, όν ειδότε σου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούνται, σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
3: Της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείρει ναή, προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης, δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν. Όπως ταύτην επόψε συνορώντες, πιστεύομεν άπερ λόγω ακυκώαμεν, γνωρίζοντες σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών, και Χριστόν τον στεφοδότην στεφάνους παρεχόμενον, της Αγίης αθλητέστη και μάρτυση, διόν άρτητρ ανώτερον την αληθινήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
3: Την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Τι ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός, ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενοικαία συνελθόντων των δεύτερων, επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβώς και αμαθώς και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού, ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη εσύ της λόγων όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων.

η Μαγδαληνή, έρχεται πρωί, σκοτίασε τη ούσηση στο μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήνον εφήλει ο Ιησούς και λέγει αυτής, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκίδαμε που έθηκαν αυτόν. Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθε εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν, πρώτος εις το μνημείο,

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζον. Σίγαρη Θεός ημών εκτό σου άλλων είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνες δι' ημάς θανάτων.

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της παρακράτου δεσποινησίμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίων Πατέρων της Εβδόμης Οικουμενικής Ενικαίας Συνόδου, κατά των οικονομάχων του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου εκ των Διακόνων, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, Επισκόπου

Κωνσταντινοπόλεως, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, ον και την ιεράν αυτόν νύμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτη και τεύομεν σε μόνε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι σε έλους υπάρσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό

nobis, athristendon pateron, την Εκκλησία στήριξον και την πίστη κράτηνον και ουρανών βασιλείας δείξον πάντα σχήνον.

Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, όλη τη δεξάμενη, την νόητη λαμπηδόνα του Αγίου Πνεύματος, το υπερθιέστατον χρησμολόγημα, το βραδύρημα.

0: σαφώς και φωτιστάντες εξέθεντο πίστην Θεοδίδα το.
1: Συναγάγεται αυτό του οσίου αυτού όλοι συλλεξαμένοι ποιμαντικήν εμπειρίαν και θυμών κοινή.

0: Despre mine zise o totușoter soșul limaz.
1: Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδό.

μαζίς παντόδα πας, της ευλαβός καυγάζουσι. Δόξα τος εδοξάς αντί Χριστόν, δόξα τος

όταν πέμψω αρτεμάν προς ειτυχικόν, σπούδασον έλθειν προς με εις Νικόπολην.

πόλην ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτόν, ομεν έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν, και έτερον έπεσεν επί την πέτρα,

απέπνιξαν αυτό και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν και φιέν επίσεν καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή. Ο δε είπε, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού,

Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, η τα έρχεται ο διάβολος, κέρι των λόγων αυτού από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντε σωθώσιν, η δε επί της πέτρας

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα κοιταθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και αναληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα.

παντός πνεύμα του δικαίου εμπίστευτο τελειωμένο. Εξαιρέτως της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησίμων Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας του Αγίου Ιωάννου.

0: δοξάζει και ανυμνύν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος.

0: του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον

0: από του πολλήλου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω έργων ανακατασκευής. Για τους επόμενους 2 μήνες η έξοδος προς Ανώπολη στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της εξόδου της Επισκοπής. Έντος 10 ημερών για τα νοικοκυριά και 15 ημερών για τις επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης αρρωγής στους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, εφόσον η φάκελη είναι πλήρης. Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί του οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποιούν σήμερα στις 5 το απόγευμα διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο, διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Ανοιχτή επιστολή αποστέλει ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση αιωλικού σταθμού στην Ασίγωνιά. Ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι αντιτίθενται ομόφωνα, καθώς η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη από ενεργειακές υποδομές. Τραγικό τροχαίο στα δρακενά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με θυμένα 34χρονο διγκυκλιστή. Η μηχανή του εξετράπει τις πορείες της και προσέκρουσε σε στήλο με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία μετά τη συνεργασία οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να εκδιώξει τον Ζελένσκι από την Προεδρία της Ουκρανίας, καθώς δήλωσε πως προτείνει η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη. Ο Ζελένσκι είπε δεν κάνει ποτέ συμφωνίες. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται μία ημέρα μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν για την προμήθεια ντίζελ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες.

0: Παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε επαγκρίτια κινητοποίηση προχωρούν αυτή την ώρα οι επαγγελματίες αλληλείς στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου ζητώντας οικονομικά μέτρα στήριξης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη του κλάδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης για το πετρέλαιο. Σε ανακοινώσεις στήριξης του αλληλείς προχώρησε σήμερα και ο Πρωθυπουργός. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση ο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η πρόταση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, υπευλήθη στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης. Νέα περιστατικά πνιγμών σε Χρυσή Ακτή και Γεωργιούπολη στα Χανιά. Δύο ηλικιωμένες ανασύρθηκαν νεκρές από τις παραλίες, προσθέτοντας τα ονόματά τους στο μακρύ κατάλογο απολειών στις θάλασσες αυτό το καλοκαίρι. Κάλεσμα σε καθιστική διαμαρτυρία απευθύνουν οι κάτοικοι και η παραγωγή του οροπεδίου Λασιθίου στις 5 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο της περιοχής, στον απόϊχο των βιβλικών καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες. Η τοπική κοινωνία με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη του τόπου διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές και ο πρωτογενής τομέας. 100% κρατική αρρωγή υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ και διαμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όφη ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την αποβολή του Αϊτόρ στο 66ο λεπτό

0: και να πετυχαίνουν τα δύο από τα τρία γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Θα παίξουν ακόμα στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 θα διεξαχθεί το μάτς Άρης Βόλος. Γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα κυμανθεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε δυναμική παγκρίτια διαμαρτυρία προχώρησαν σήμερα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου οι επαγγελματίες αλίες, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου τους. Στο επίκεντρο αποκλεισμός από τα καύσιμα και το κόστος παραγωγής. Στο μεταξύ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα το διπλασιασμό του αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου στα 32 λεπτά το λίτρο. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε 100% κρατική αρρωγή στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη και την έλευση του αναβαθμισμένου συστήματος E112 για την πολιτική προστασία. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών αναμένεται να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο στο πλαίσιο ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη ξεκινά αύριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Επισκέψει Ηράκλειο, Λασίθ και χωριά του Ρεθύμνου, παράλληλες επαφές κλιμακίου του κόμματος και στα Χανιά. Αύξηση της τάξης του 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το φετινό Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο ρυθμός ανόδου επιταχύνεται ιδιαίτερα γρήγορα σε σχέση με την αύξηση του 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια και υπηρεσίες οδηγούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραπτε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας τη Μία.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 100% κρατική αρρωγή στην Κρήτη για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις πλημμύρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Επίσης ανέφερε ότι έρχεται το E112 και παράλληλα γνωστοποίησε διπλή ενίσχυση στους αλλοείς. Οι πολίτες ξέρουν πως στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίδι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω έργων ανακατασκευής. Για τους επόμενους δύο μήνες, η έξοδος της Ανώπολης στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστή με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της εξόδου της Επισκοπής. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση ο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η πρόταση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, επιβλήθη στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης. Νέα περιστατικά πνιγμών σε Χρυσή Ακτή και Γεωργιούπολη στα Χανιά. Δύο ηλικιωμένες ανασύρθηκαν νεκρές από τις παραλίες. Έως τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απρόπτου, αναμένεται να αρχίσει υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Όφη ιτήθηκε 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την αποβολή του Αϊτόρ στο 66ο λεπτό και να πετυχαίνουν τα 2 από τα 3 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Με την τρίτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο καιρός στην Κρήτη σήμερα είναι γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και πάντα.

0: Παντού, σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex PP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive-It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών παράκτιων αλλοιών του Ηρακλείου, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την επιδότηση των καυσίμων. Η Παγκρίτια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, αποτέλεσε την αφετηρία ενός ανυποχώρητου αγώνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων Γιάννη Ανδρουλάκη να δηλώνει στο Ραδιοκρήτη ότι από αύριο δεν θα κινείται τίποτα. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα.

Ανά στην Προβλήτα. Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού έκανε λόγο για διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, οι ψαράδες της παράκτειας Αλιείας μιλούν για καθαρή κοροϊδία και για μέτρα που αποτελούν φούσκα στο νερό. Το κεντρικό σημείο τριβής εντοπίζεται στο είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των μικρών σκαφών.

ΣΥΡΙΖΑ. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να επισκεφθεί περιοχές που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν κρίσιμα έργα υποδομής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γάβδο με την πρώτη βελτίωση των καιρικών συνθήκων στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, τις πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε νέα λέμβος που μετέφερε 47 άλοδα πουσάνδρες στην περιοχή Άσπες του ακριτικού νησιού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων. Η λέμβος μεταφοράς κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Επίσης, στην παραλία της Λούτρας αποβιβάστηκαν άλλοι 47 άνδρες, εκ των οποίων μία γυναίκα που μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στην έξοδο προς την Ανώπολη και στο ρεύμα προς τον Άγιο Νικόλαο. Θα παραμείνει κλειστή με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της εξόδου επισκοπής. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση ο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η πρόταση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, υπευλήθη στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης. Νέα περιστατικά πνιγμών σε Χρυσή Ακτή και Γεωργιούπολη στα Χανιά. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές από τις παραλίες, προσθέτοντας τα ονόματά τους στο μακρύ κατάλογο απολειών στις θάλασσες αυτό το καλοκαίρι. Άνοιξε σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικού.

0: Εργοτέλης Ρεθυμνιακός, ΠΑΕ Χανιά Ενεάπολης, Χερσόνη Σώσα, Οτιμπακίου και Επισκοπή Πλατανιάς. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις αναμένεται αύριο καιρό στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ειδικότερα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με έντας 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στο 80% η υγρασία το βράδυ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των επαγγελματιών παράκτιων αλλιέων του Ηρακλείου, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την επιδότηση των καυσίμων. Η εξαγγελθήσα κρατική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στο πετρέλαιο ναυτιλίας, δηλώνει ο πρόεδρος των Ψαράδων Γιάννης Ανδρουλάκης, και προαναγγέλει ακινησία από αύριο των αλλιευτικών σκαφών. 100% κρατική αρρωγή στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη και την έλευση του αναβαθμισμένου συστήματος E112 για την πολιτική προστασία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δήμερη περιοδία στην Κρήτη ξεκινά από αύριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, επισκέψη σε Ηράκλειο, Λασίθη και χωριά του Ρεθύμνου. Ξεκίνησαν οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων. Για τους επόμενους δύο μήνες, η έξοδος προς Ανώπολη στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της εξόδου της Επισκοπής. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση ο νέος κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η πρόταση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, υποβλήθηκε στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης. Αύξηση της τάξης του 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον φετινό Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ο ρυθμός ανόδου επιταχύνεται ιδιαίτερα γρήγορα σε σχέση με την αύξηση του 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9% τον Σεπτέμβριο πέρσι. Όλες οι ειδήσεις

0: Ειδήσεις αναλυτικά και στο ecriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη σε μία ώρα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε Παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρία στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Προχώρησαν σήμερα οι παράκτοι αλλής, αντιδρώντας στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την επιδότηση των καυσίμων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ανδρουλάκης προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από αύριο, με τους ψαράδες να ζητούν αλλαγή των μέτρων ή ειδική επιστροφή φόρου. Την κάλυψη του 100% της κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε παράλληλα στη διάθεση 97 εκατομμυρίων ευρώ προς δήμους και περιφέρειες για την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση υποδομών. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, σχολιάζει στο μεταξύ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κλειστή για δύο μήνες θα παραμείνει από σήμερα η έξοδος προς Ανώπολη στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω της εξόδου της Επισκοπής. Στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης κατατέθηκε η πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου κόμβου στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρίνος. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στην θάλασσα σε περιστατικά που σημειώθηκαν στη Χρυσή Ακτή και στην Γεωργιούπολη Χανίων. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν από αύριο τα αλιευτικά σκάφη του Ηρακλείου, καθώς οι παράκτη αλλιείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Από αύριο δεν κινείται τίποτα, δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ανδρουλάκης, μετά και την σημερινή παγκρίτια διαμαρτυρία στο ενετικό λιμάνι. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή την επιδότηση που ανακοινώθηκε, καθώς δεν καλύπτει το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν τα περισσότερα μικρά σκάφη. Σε 711 ανήλθαν οι συλλήψεις στην Κρήτη τον μήνα που πέρασε. Πρώτη αιτία ήταν οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ ακολούθησαν οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Εξαρθρώθηκαν 4 εγκληματικές οργανώσεις και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 14 κιλά χασίς. Στο μεταξύ, αύριο απολογούνται οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι, με περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα να φέρονται ως κλεμμένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 7 υποθέσεις ζωοκλοπών. Σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και προστασία των δανειοληπτών θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Ηράκλειο στις 19 Οκτωβρίου. Σε ιδιαίτερως δυσμενή θέση βρίσκεται και ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας στην Ελλάδα, καθώς η ενεργειακή κρίση και οι συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, ενώ άλλοι 116 αγνοούνται μετά και το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε περίπου 350 άτομα από τον Τζιμπουτί προς την Ιεμένη. Όφη ιτήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την αποβολή του Αϊτόρ στο 66ο λεπτό και να πετυχαίνουν τα 2 από τα 3 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παραθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Αυτήν την ώρα ξεκινά το μάτς Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 θα παίξουν Άρης Βόλος. Γενικά αιθριός με παροδικές νεφώσεις, ο καιρός αύριο στην Κρήτη, με την θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλειστή για τους επόμενους δύο μήνες θα παραμείνει η έξοδος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης προς την Ανώπολη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους επαναλαμβάνουν με νέα τους ανακοίνωση οι κάτοικοι, ζητώντας την επανεξέταση της χωροθέτησης και απαντήσεις για ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας. Κατέληξε στα τραύματά του νωρίτερα σήμερα και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στην έκρηξη στην Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μείωση κατά 50% στις χρεώσεις με στόχο την ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος και νέες δικλείδες προστασίας για τους καταναλωτές φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάσα σε δανειολήπτη με δάνειο σε ελβετικό φράγκο δίνει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο τον εντάσσει στον νόμο Κατσέλη, προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μειώνει τις οφειλές του που είχαν αυξηθεί λόγω της ισοτιμίας. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν οι ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες, οι υποδομές και οι αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά την φωνική πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, η οποία στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Οι Σαουδαραβικές αρχές έκλεισαν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ενώ αποφάσισαν την λειτουργία των σχολείων με τηλεκπαίδευση. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813 021 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνάντηση στο Δημαρχείο Βιάνου θα γίνει αύριο το απόγευμα για τις κατασκευές που απομακρύνονται από καταστήματα στο Καστρί και τον Κερατοκαμπό μετά τις απαιτήσεις της κτηματικής υπηρεσίας. Θα συζητηθεί και η ακτομηχανική μελέτη της περιοχής. Με κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου διαμαρτυρήθηκαν σήμερα οι επαγγελματίες αλλής για τα προβλήματα του κλάδου. Προειδοποιούν ότι από αύριο δεν θα κινείται τίποτα. Κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο θέλει να συγκρατήσει η κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και σημαντική αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Εκδήλωση στο Ηράκλειο για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στις 19 Οκτωβρίου παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Απολογούνται αύριο οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές, με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα αναφέρονται ως κλεμμένα. Σε 711 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Πρώτη αιτία ήταν οι παραβάσεις για ναρκωτικά και υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Πληροφορίες για νέα πυραυλική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσαν νωρίτερα το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο πύραυλος Κρούζ έπληξε τον τερματικό σταθμό 4 προκαλώντας πυρκαγιά. Αυτά προς το παρόν, οι ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ο Γιάννης Ανδρουλάκης μετά και την σημερινή παγκρίτια διαμαρτυρία στο νοτικό λιμάνι του Ηρακλείου. Υπερπληρότητα καταγράφεται στις φυλακές Αλικαρνασσού και Αγίας Χανίων. Στην Αλικαρνασσό κρατούν 431 άτομα, ενώ η χωρητικότητα είναι για 210. Στην Αγιά οι κρατούμενοι φτάνουν τους 762. Την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη επαναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων με επιστολή στην οποία ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ζητούν να επανεξεταστεί συγκεκριμένη χωροθέτηση. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Απολογούνται αύριο οι 5 συλληφθέντες για τις ζωοκλοπές στο Λασίθι με περισσότερα από 300 ζώα να φέρονται ως κλεμμένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 7 υποθέσεις ζωοκλοπών. Στο Ρέθυμνο αύριο το ενδιαφέρον των συνταξιούχων της Κρήτης με παγκρίτια σύσκεψη για τις συντάξεις, την υγεία και την ακρίβεια. Αναμένεται να συζητηθούν οι διεκδικήσεις τους και οι επόμενες κινητοποίησεις. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πλήρη κρατική αρρωγή στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ γνωστοποίησε την έγκριση 97 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και προστασίας υποδομών σε ολόκληρη την χώρα. Στην Κρήτη φτάνει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας διήμερη περιοδία από το Ηράκλειο και το Λασιηθή, ενώ την Τρίτη θα επισκεφθεί χωριά του Ρεθύμνου. Στις επαφές του αναμένεται να τεθούν οι πλημμυρικές ζημιές.

0: Υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι. Η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 κλοπές και περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή παράνομη ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων άνω των 99.000 ευρώ. Για 2 μήνες θα παραμείνει κλειστή η έξοδος του ΒΟΑΚ προς Ανώπολη στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω της εξόδου της Επισκοπής. Στο Δημαρχείο Βιάνου μεταφέρεται αύριο το απόγευμα η συζήτηση για τις κατασκευές και τα τραπεζοκαθίσματα στον Αιγιαλό του Καστρίου και του Κερατοκάμπου. Οι επαγγελματίες ζητούν λύσεις για την απομάκρυνση των κατασκευών, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η πορεία της ακτομηχανικής μελέτης. Στο Ρέθυμνο αύριο η παγκρίτια σύσκεψη των συνταξιούχων με βασικά θέματα της συντάξης, την υγεία και την ακρίβεια. Στόχος, ο συντονισμός των διεκδικήσεων και η προετοιμασία νέων κινητοποιήσεων για τον επόμενο μήνα. Τη ζωή του έχασε και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Θριάσιου νοσοκομείου. Σε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, με αναφορές για τραυματίες και πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό εσωτερικών πτήσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα, ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Με το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά, ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Super League, το οποίο άνοιξε χθες με την βαριά ήττα του Όφη στην Αθήνα από την ΑΕΚ με 3-0, ένα αποτέλεσμα που έριξε την ηγετική ομάδα στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την 6η αγωνιστική, είχαμε σήμερα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Στην 3η εθνική κατηγορία, τα Χανιά πέτυχαν την 3η νίκη του στην 3η αγωνιστική, συντρίβοντας με 8-0 την Νεάπολη και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Εργοτέλης κέρδισε στο Γάζι με επική ανατροπή, καθώς έχανε με 2-0 τον Ερεθνιακό με 4-2, όπου αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 στο Τσαλένιο με τον Πανακροτηριακό. Ο Γιούχτας απέσπασε ισοπαλία 1-1 στον Άγιο Νικόλαο από τον ΑΟΑΝ, ενώ στο τοπικό ντέρμπι Χερσόνησος πέτυχε την πρώτη της νίκη επικρατώντας στο γήπεδο της του Αθλητικού Ομίλου την Πακίου με σκορ 1-0, με το ίδιο σκορ η Επισκοπή νίκησε τον Πλατανιά. Στο μπάσκετ χθες για την Elite League την πρώην Α2 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ιτήθηκε εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55. Στην National League 2 πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ στο κριτικό ντέρμπι το Ρέθμι κέρδισε μέσα στο Λίντο τον Όφη σήμερα με 82-74, ενώ η Ρόδοτος επικράτησε στο κλειστό του της νέας Αλικανασού του Κοροπίου με 69-40, σημαντική εκτός έδρας νίκη για την γυναική ομάδα μπάσκετ του Ανδρογία που επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ Περιστερίου με 78-56 για το πρωτάθλημα της Α2 των γυναικών. Γιώργο.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι θα κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος για αύριο προβλέπεται γενικά ήθριος με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 16 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε και το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αν ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για αυτό.

0: μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

e ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος για μια ανακόπο. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σαν